0: Πέτει η Λένιλα να ενιούγεται όλο τον γκολοφά, βαβαλ που είναι ο Βεμάτα, ο Ταϊμίγου, ο Τόνο Αχίβα. Τα Χανίγα Αχίβα, ο Τόνο Αχίβα, ο Τόνο Αχίβα, ο Τόνο Αχίβα, ο Τόνο Αχίβα, ο Τόνο Αχίβα, ο Τόνο Αχίβα, ο Τόνο Αχίβα, ο Τόνο Αχίβα, ο Τόνο Αχίβα, ο Τόνο Αχίβα, very good evening and hope you receive us loud and clear wherever you're tuning in from and keep it locked. Nothing but the best sounds and the best music from your favorite station, 88.6 FM Radio Nukulofa. Banana Big on your sounds right here, only from your favorite station, 88.6 FM Radio Nukulofa.
1: Malomoti!
2: Kuomao!
1: Yup! Malofa now!